0: Μουλιού είναι η σωστά.
1: Μουλιού είναι η μόλια στη μουλιότα. Μουλιού, μουλιού, ρίσπα.
0: Σίκε σα, πυρίσπα.
1: Σίκε, σίκε σα, κύριε.
0: Τα όλα σίκε σα, κάντε χαντιά. Ya kalau cerita mereka ni hilat pola kita, ni aku cerita kelam kata nak kan TikTok aku cerita kan, wal pun istirahat tu kan kan.
1: Sapuru kan mui.
0: Sapuru kan mui mui.
1: Mañanera. La cuñadita, ¿vos tienes cuñadita?
0: Yo tengo mi cuñadita pues.
1: ¿Cómo es? ¿Cómo es ella?
0: Muy linda, muy linda. Una cholita hermosa, pues. Ay, chamosita es. Yeah.